0: Ja, und mit den letzten Klängen von Waterloo sind wir zurück. Ist ein richtig schöner Song. Habe ich es jetzt falsch gesagt?
1: Waterloo Sunset,
0: Waterloo
1: Waterloo
0: Sunset.
1: ist dein Aber.
0: Ich bin immer noch verhaftet in meinen Klängen. Vielleicht darf ich ihn nachher noch anhören. Bei uns, meine Lieben, ist Matze Würzle.
1: Ja, und wie gesagt, schaut's einfach irgendwie, geht's in die Halle, geht's ins Stadion, schaut einfach zu. Und falls ihr jetzt, weil ich ja dann auch Face bei euch auf der Internetseite seid, falls ihr mich seht und keine Ahnung, mich einfach vollbabbeln wollt, ist auch voll
0: Ja.
1: fair. Redet mich einfach an, genau, sagt, dass ihr über den Radio vielleicht draufgekommen seid. Ich freue mich, wenn ich irgendjemand über den Weg laufe.
0: Ja, ist ein ganz nahbarer, sehr großer Mann mit Bart und meistens mit einem bedruckten T-Shirt. Den erkennt ihr auf jeden Fall. Viel Spaß dabei. Ja, Julia, wir haben die Oktobersendung jetzt eigentlich fast rum.
2: Würde ich auch so sehen, ja.
0: Jetzt haben wir nach diesen ganz vielen queeren Themen, das war uns ja so wichtig, dass jetzt im Sommer gerade nach den heftigen politischen Themen einfach jetzt auch wieder was ist, das so ein bisschen, ich sag mal salopp, den Jux, den haben wir jetzt wieder
2: Hey,
0: reingeholt.
2: die gute Laune mal wieder im
0: Genau.
2: Studio haben, ja.
0: Und da wollen wir euch natürlich auch mit begleiten. Politische Zeiten sind im Moment sehr schwere Zeiten und wir wollten jetzt einfach auch mal den Blick wieder öffnen. Wo kann man sich denn treffen? Wo findet Gemeinschaft statt? Und das ist unter anderem eben einfach auch auf den Tribünen. Wenn ihr es da nicht hingeschafft habt, dann hört den Podcast, hört unsere Sendung, hört Radio Z. Und wir verabschieden uns so langsam in den muckeligen Abend. Es wird jetzt immer schon langsam dunkel. Und ihr dürft einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Hört rein, erzählt den anderen von uns, erzählt den anderen von Sportsfrau Mittelfranken und dann auf bald, meine Lieben.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
3: Ξεκινάς.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους τους φίλους του Radio Chat. Σήμερα είναι Τετάρτη 14 του μηνός και κοντά σας, όπως κάθε φορά, είμαστε ο Αλέκος και εγώ η Κατερίνα. Σήμερα ταξιδεύουμε πίσω στις δεκαετίες του 50 και του 60, σε μια Ελλάδα που προσπαθούσε να χαμογελάσει ξανά και η μεγάλη οθόνη γεμίζει με φως, μουσική, ατάκες που γράφτηκαν στην ιστορία και χαρακτήρες που αγαπάμε μέχρι σήμερα. Τιμούμε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, από την Στέλλα, το Ζορμπά, μέχρι τις αθάνατες κομμωδίες της Φίνος Φιλμ. Θα θυμηθούμε τους μεγάλους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, αλλά και η μουσική που κράτησε την ψυχή της Ελλάδας ανεξίτηλη στο φιλμ. Και σήμερα, σε όλους εσάς, έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη έκπληξη για εσάς στο στούντιο. Πριν όμως μπούμε βαθιά σε αυτά όλα, πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα με ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι, το οποίο θα μας πει μόλις τώρα ο Αλέκος.
3: Καλησπέρα και από μένα, γιατί η Κατερίνα πήρε φορά όπως πάντα, σαν γυναίκα, εντάξει, είναι τέτοιο. Είναι φυσιολογικό για τις γυναίκες, λες και τρώνε γλιστρίδες κάθε μέρα. Τέλος πάντων, μην ανοίξεις το στόμα σου, Κατερίνα, ακριβώς, δεν με ξέχασες, μην ξέχασες. Τα είπες όλα, χωρίς εγώ να πω ένα καλησπέρα, μία καλησπέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή δεν παρεξηγούμε, τον επόμενο καφέ τον κερνάς εσύ.
2: Εννοείται.
3: Έτσι, μπράβο. Έτσι κερδίζω τους καφέ δεν τζάπα εγώ, τι
2: Μα
3: μου
2: αυτό το
3: δίνεις.
2: κάνει πάντα. Δηλαδή με κατέλαβε εξαπίνης, με φνηδίασε και ορίστε μετά
3: Λοιπόν,
2: τι παθαίνω.
3: κάτσε.
2: Κερασμένος εννοείται.
3: Λοιπόν, θα πούμε τώρα, θα σας βάλω ένα τραγουδάκι το οποίο ήταν επιθυμία ενός μέλους. Τι έγινε, γιατί μας το κάνει αυτό. Ωραία. Για να δούμε.
4: Maestro Zebekia.

0: Πιστεύω να σας άρεσε η Μέρη Χρονοπούλου. Ανήκει σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγουδιά. Και νομίζω για να την επέλεξε και ο Αλέκος, πιστεύω και εσύ να σου αρέσουν, να σου αρέσει η Μέρη τέλος πάντων, όχι μόνο οι ταινίες της, αλλά και σαν μουσικός.
1: Σαν γυναίκα εννοείς.
0: Σαν μουσικός.
1: Σαν μουσικός.
0: Ερμηνεύτρια του τραγουδιού.
1: Εντάξει, δεν είχε και την καλύτερη φωνή, εδώ που τα λέμε, έτσι. Εντάξει, δεν ήταν Μαρινέλα, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι Χάρης Αλεξίου. Okay. Εντάξει.
0: Εμένα προσωπικά μου αρέσει, ασχέτως από αυτό.
1: Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ,
0: έχει
1: σίγουρα.
0: Έχει
1: η χρειά της, όπως λες, είναι
0: έχει
1: ιδιαίτερη. Εντάξει, σαν γυναίκα ήταν πολύ ωραία. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, εμάς τους άντρες πρώτα κοιτάμε την εξωτερική εμφάνιση. Όπως και να το κάνεις. Ό,τι και να κάνετε, η εξωτερική εμφάνιση μετράει στους άντρες κατά πρώτο. Τώρα, από εκεί και ύστερα, κοιτάμε και το μυαλό, το πόσο πολύ μιλάει μια γυναίκα, όπως παράδειγμα εσύ, ας πούμε, όπως μπήκες και έκανες.
0: Σήμερα πρέπει να εκτελέσω έργο, αν δεν
1: ναι.
0: θα μείνουν έτσι.
1: Όχι, όχι, έγινε. Ας πάμε όμως παρακάτω.
0: Λοιπόν, ας σας γυρίσουμε λίγο πίσω σήμερα. Όπως είπα, σήμερα έχουμε την εκπομπή τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, οπότε πρέπει να σας επαναφέρω λίγο στις δεκαετίες του 50 και του 60, όπου έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και οι ταινίες συνδύαζαν συνήθως το χιούμορ, τη συγκίνηση και την πραγματικότητα των ανθρώπων, αποτυπώνοντας την κοινωνία της εποχής. Η επίσημη αφετηρία τοποθετήθηκε το 1955 με δύο ταινίες σταθμούς. Η πρώτη δηλαδή είναι η ιστορία μιας κάλπικης λύρας του Γιώργου Τζαβέλα σε διεθνή φεστιβάλ και η ταινία με όνομα που ονομάζεται Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη με την Μελίνα Μερκούρη, η οποία τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα. Να μην ξεχάσουμε όμως, σε Αλέκο, κάτι που ξεχάσαμε, ότι πρέπει να μεταφραστούν και στα γερμανικά για τους γερμανούς μας ακροατές. Heute werden wir über das goldene Zeitalter der Filmgeschichte in Griechenland sprechen und wir werden heute über die 50er und 60er Jahre sprechen, die natürlich einen besonderen Halt in Griechenland hatten, beziehungsweise dort werden wir verstehen heute, warum es ein goldenes Zeitalter war, denn die Filme, die besonders waren wie Stella oder Zorba, hatten natürlich etwas Einzigartiges, das nicht nur die Zeit, das Zeitalter, den Alltag der Menschen dort prägte, sondern aber auch besondere Schauspieler und auch besondere Lieder, die Alekos vorhin abgespielt hat, wie das von Mary Chronopoulou. Und heute haben wir im Studio einen besonderen Gast, den wir euch aber im Verlauf vorstellen werden.
1: Σ' ακούω. Τι θέλεις τώρα να κάνουμε? Για πες μου.
0: Θα ήθελα προσωπικά να σου κάνω μια ερώτηση, Αλέκο.
1: Θα τη θέλεις γραπτό στην απάντηση?
0: Όχι, πάντα προφορικά.
1: Εντάξει, οκ.
0: Αν θέλεις, βέβαια, μπορείς να μου την καταβάλεις και γραπτός.
1: Εντάξει.
0: Θα πρέπει μετά όμως να την διορθώσω. Θα, δεις...
1: θα κάνεις αίτηση για να την πάρει γραπτός.
0: Εννοείται, πάντα. Θέλω να περάσω από... Δεν ξέρω τώρα, και ο καλεσμένος μας εδώ χαμογελάει. Προσπαθεί να καταλάβει, να φουγκραστεί την κατάσταση.
1: Ωραία, τον στριμώχνεις μετά αυτόν, με
0: ρωτήσεις. Εννοείται. Αλέκο, βλέποντας αυτό το δυναμικό ξεκίνημα του 1955, ποιος πιστεύεις ήταν ο κύριος λόγος που αυτές οι δύο ταινίες που ανέφερα πριν, δηλαδή η Κάλπικη Λύρα και η Στέλλα, κατάφεραν να σπάσουν τα ελληνικά σύνορα σε μια τόσο δύσκολη εποχή?
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν θα μιλήσω μόνο για αυτές τις δύο ταινίες.
0: Εννοείται.
1: Θα πω γενικά, οριοθετήσαμε το 1955, πιο μπροστά είχαμε και άλλες ταινίες. Λοιπόν, οριοθετήσαμε τη Χρυσή Εποχή από το 1955 μέχρι το 1974. Μετά από εκεί και ύστερα άρχισε η παρακμή, θα λέγαμε, ή κάτι πολύ πιο πρόχειρο. Λοιπόν, το βασικό στοιχείο από όλες αυτές τις ταινίες, είτε ήταν δραματικές, είτε ήταν κομμωδίες, αντιπροσώπευαν τη ζωή της τότε εποχής. Mm-hmm. Αυτό είναι, εκεί βασίστηκαν όλοι και γράψαν αυτές τις ταινίες και γι' αυτό είχαν και μεγάλη επιτυχία. Δεν ήταν αυτό που έγινε μετά το 1974, που ήταν ταινίες, θα λέγαμε, ολαλά.
0: Okay.
1: Με σενάρια και πολύ επιφανειακά.
0: Okay.
1: Αυτά όλα αντιπροσώπευαν την τότε εποχή.
0: Ένα λεπτό λοιπόν. Να κάνω και τη μετάφραση. Ich habe jetzt Alekos gefragt, also die Frage war, wenn du diesen starken Auftakt von 1945 zurückblickst, was war deiner Meinung nach der Hauptgrund, warum ausgerechnet diese zwei Filme, also die Lira, Zavellas und Stella, damals international den Durchbruch schafften? Und Alekos meinte, es bezog sich wirklich auf das Zeitalter. Es prägte nicht nur diese Zeit, sondern den Alltag der Griechen, nicht nur in Griechenland, auch die ausgewandert oder die auf der Auswanderung waren, wohingegen er das mit den 70er Jahren verglich und meinte, dass damals natürlich nicht alles so war wie vorher, sondern es gab natürlich Skripte, es wurde viel, viel mehr dann getan. Natürlich war die Zeit dann auch wieder viel lockerer, also, oder? Ein bisschen lockerer. Ja. Man sagt jetzt nicht, ja, man kann jetzt nicht so locker sagen, sondern ein bisschen lockerer als die 55er Jahre natürlich und 60er Jahre. Und Alekos meinte, dass es damals jetzt ein bisschen oberflächlicher war als die 50er, 60er
1: Ganz genau. Jahre. So, dann gehen wir weiter.
0: Natürlich kommt jetzt unser zweites Lied.

0: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ξαναγυρίζουμε λίγο πίσω και όπως βλέπω ο καλεσμένος μου όχι μόνο δεν κρατιέται, αλλά θέλει τόσο πολύ να σας καλησπερίσει και πρέπει τελικά να τον αποκαλύψω νωρίτερα από ό,τι είχα σήμερα στο πλάνο μου. Αλέκο, να τον καλησπερίσουμε, τι λες? Τον βλέπω, είναι πανέτοιμος, θέλει να μιλήσει, να...
1: Μπορούμε να τον τιμωρήσουμε, να μην τον προσκαλέσουμε καθόλου και να μείνει εδώ έτσι πίτιδες.
0: Α, όχι μωρέ, κρίμα. Λοιπόν, εγώ λέω να τον φέρω τώρα στο παρασκήνιο εδώ πέρα της εκπομπής μου. Λοιπόν, η ιδιαίτερη έκπληξη που έχω σήμερα είναι... Α, μισό, έχω και μηνύματα. Όχι, πέφτουν έξω περισσότεροι. Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται στο στούντιο μαζί μας ένας δραστήριος σκηνοθέτης και σεναριογράφος της νέας γενιάς μας. Είναι ο Κώστας Μπάτζιος. Καλώς όρισες στο Radio Chat, Κώστα.
2: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί με εσάς και πάρα πολύ ωραίο θέμα σήμερα.
1: Αυτό έλπινε να μην χαίρεσαι κιόλας.
2: Γιατί τώρα, Λέκο, που είμαστε και μαζί κιόλας, ένα παραπάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, also liebe Zuschauer, ich habe jetzt unseren Überraschungsgast doch etwas vor, also etwas jetzt schneller ins Plateau geholt, als ich jetzt geplant hatte. Denn er möchte unbedingt mitmachen, das ist super, weil er kann so vieles dazu beitragen heute und das finde ich schön. Es ist Kostas Batsios, er ist in unserem griechischen Kunstclub unterwegs. Kostas, stell dich ganz kurz mal vor auf Deutsch, wer bist du und was du machst? Also?
2: Να το πω λίγο στα ελληνικά και να το κάνουμε να το κάνεις εσύ λίγο στα γερμανικά.
1: Καλά να πάθεις.
0: Πες.
1: Στο είπε.
0: Πες.
2: Λοιπόν, είμαι ο Κωνσταντίνος Μπάτζιος. Ασχολούμαι με τη φωτογράφηση, με τη βιντεογράφηση, με τη σκηνοθεσία, το σενάριο. Έχουμε κάνει με την καλλιτεχνική Λέσχη μία ταινία το 4 τέταρτα, όπου ο Αλέκος έχει παίξει κιόλας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ να το συζητήσουμε και μαζί. Αυτά. Και τώρα πάμε για τα επόμενα project.
0: Also, Kostas ist ein Regisseur, Drehbuchautor und Fotograf. Ist ein aktives Mitglied in dem griechischen Kunstclub in Nürnberg. Hat mit der Lekos bereits schon sehr viele oder einige Projekte schon durchgemacht. Die haben auch Filme zusammen gedreht, haben auch Sachen zusammen vorgestellt. Und ich freue mich, ihn heute im Studio dabei zu haben.
2: Και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ερασιτεχνικά, όχι επαγγελματικά.
0: Κώστα sagt, er möchte hier noch an dieser Stelle betonen, dass das jetzt nicht professionell macht, sondern das machen wir jetzt alles im griechischen Kunstclub. Wir bauen das alles langsam auf, wir machen gemeinsam die Erfahrungen und versuchen das jetzt genau so schön wie möglich zu machen, was ihm auch super gelingt. Ich glaube, er hält sich da etwas betucht, er ist eigentlich sehr, sehr talentiert und ich glaube, das werdet ihr sogar in den griechischen Filmtagen erfahren, wie talentiert er ist.
2: Danke.
1: Ja klar, πιστεύω ότι όσοι έρθουν στα Film Tag τον επόμενο μήνα θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την ταινία 4 τέταρτα και έτσι θα δούμε και το έργο του Κώστα. Ο Κώστας πρέπει να αναφέρουμε ότι χορεύει κιόλας στον Ποντιακό Σύλλογο και όχι μόνο νομίζω και έχουμε συνεργαστεί μαζί δημιουργώντας μία χοροδία το 2016 αν δεν κάνω Κώστα, 15. Μαζί με τη Βιβί
2: Αγγέλου.
1: Με τη Βιβί Αγγέλου βασικά ήσασταν και η Βιβί ήταν σαν βοηθητικό μέλος θα λέγαμε.
2: Την οργάνωση.
1: Ναι. Λοιπόν, και όπως πάντα είχαμε μεγάλη επιτυχία και μια άλλη επιτυχία της Λέσχης φυσικά με τους σωστούς ανθρώπους. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι ή Κώστα έχεις να πεις και κάτι ακόμα?
0: Κάτι ήθελες να πεις νομίζω
2: να
0: πριν.
2: Να πούμε λίγο για τις δύο ταινίες, την Κάλπη Κοιλία και για τη Στέλλα, λοιπόν, οι οποίες είναι τώρα ταινίες σταθμοί στον ελληνικό κινηματογράφο και έχουν αφήσει εποχή ότι... Επίτα εννοείται ότι υπήρχαν και ταινίες προ Τσαβέλα, προ Κακογιάννη, απλά η διαφορά είναι ότι άρχισε η ποιότητα να αλλάζει, να ανεβαίνει και αν δούμε τη Στέλλα του Κακογιάννη βλέπουμε στοιχεία τραγωδίας, οπότε φτάσαμε, αγγίξαμε πάλι το αρχαίο ελληνικό
1: στοιχείο
2: και μπήκε η τραγωδία, οπότε είναι σημαντικό με μια ομή όψη της καθημερινότητας εκείνης της εποχής, λοιπόν, το οποίο αυτό εντυπωσιάζει το θεατή, δεν το συζητώ, και το πάει εντελώς αλλού.
1: Έτσι
2: και
1: ακριβώς.
2: Στο Τζαβέλα που είναι στην Κάλπικη Λύρα, επίσης τιμητικά να αναφέρουμε Βασίλη Λογοθετήδη, όπου είναι ο κωμικός των κωμικών.
1: Αυλονίτης.
2: Αυλονίτης, δηλαδή.
1: Τζένι Καρέζη, στην πρώτη της νομίζω εμφάνιση. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Η Έλλη Λαμπέτη είναι μαζί με τον Δημήτρη Χόρν στην Κάλπικη Λύρα. Η πρώτη εμφάνιση.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, μπέρδεψα την άλλη την ταινία. Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο. Ναι.
0: Συγγνώμη. Kostas hat super jetzt erklärt, hat uns jetzt erklärt, dass die Filme, die natürlich Vorsteller waren, natürlich eine andere Qualität hatten als die, die wir heute kennen. Heute kennen wir natürlich Filme, die natürlich aus allen möglichen oder durch allen möglichen Facetten oder Bildaufnahmen gemacht werden. Die Musik ist anders, die Qualität ist anders. Man kann jetzt zoomen, rauszoomen, reinzoomen. Damals war die Qualität natürlich anders. Aber Kostas sagt, das hat uns nicht gehindert. Die wurde nämlich dann immer besser und verbessert. Und er betonte, dass Stella, also von Michali Kakoyani und Melina Mercuri, die damals da drinnen eine große Rolle gespielt haben, Merkmale aufwiesen des griechischen Dramas. Das wusste ich zum Beispiel nicht, denn ich kenne die beiden Filme jetzt nicht so gut. Darum hat jetzt auch Kostas mich eines Besseren belehrt, zu wissen, dass wir auch griechisches Drama in alten Filmen hatten. Also die Qualität war nicht ohne. Trotz ihres Zeitalters oder der Jahre, die sie damals gespielt hatte.
1: Weiter?
0: Weiter bitte.
1: Gut.

0: Άντε, βέβαια. Μην πίνεις, μην πίνεις, ρε Γιώργη. Αύριο έχεις προπόνηση.
1: Αυτή είναι καλύτερη προπόνηση. Μαθαίνεις να αντέχεις όλα.
0: Σε όλα.
1: Σου βάλει πίσω.
0: Όχι, δεν θέλω άλλο.

0: Λοιπόν, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Γιώργη, το Δελιγιώργη, που μας έστειλε τόσο καλά λόγια. Και ο Γιώργος κάνει και αυτός μια εκπομπή. Κατερίνα, πώς ονομάζεται?
1: Ράδιο Πασατέμπο. Mm-hmm.
0: Σε ποιες συχνότητες? Αδιάβαστε πάλι. Πάλι αδιάβαστε.
1: Σπρέλεκο. Εγώ νόμιζα, αφού το λες, δεν θα το πεις εσύ.
0: Όχι.
1: Δεν θα το πεις, ε.
0: Μισό εγώ, μισό εσύ.
1: Α, συγγνώμη, δεν ήθελα να πάρω
2: μέχρι
1: το λόγο.
2: Μέχρι να αποφασίσετε να στείλω εγώ τα χαιρετίσματα στο
0: Γιώργο.
1: Βέβαια. Για να μπορώ να το πω και σωστά.
2: Γιώργο, χαιρετίσματα πολλά. Εδώ.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα τις αναφέρω με τις συχνότητες.
1: Καταρχάς, δεν έχει, αφού είναι ράδιο, είναι online. Ρε Αλέκο, σαν να πιάνω διάβασα τώρα.
0: Όχι, ράδιο online έχει κάποιες συχνότητες. Πώς θα μπει? Και εμείς είμαστε online, αλλά έχουμε κάποια συχνότητα η οποία το κοινό μπαίνει μέσω του radio chat, μέσω του link από το radio chat. Σίγουρα και ο Γιώργος θα έχει κάτι ανάλογο.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Έτσι λέω. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς μέσω ίντερνετ αν δεν
1: έχει
0: υπάρχει κάποιο link.
1: Έχει μόνο link. Ενημερωθήκαμε. Έχει μόνο link.
0: Άρα?
1: Δεν είμαι αδιάβαστη.
0: Καλά. Οκ. Okay. Εντάξει. Εντάξει, τότε...
1: Λοιπόν, μας έβγαλες από το κόνσεπτ, κύριε.
0: Καλά σας
1: έκανα.
0: Πρέπει
1: να μιλήσω με το σκηνοθέτη μου, σε παρακαλώ.
2: Για ο... ακούω.
1: Λοιπόν, έχει μεγάλη μαγεία αυτό που είπες πριν, για το πώς μια απλή εικόνα ή κουβέντα της καθημερινότητας μπορεί να γίνει ολόκληρο σενάριο. Αυτό, σου βγάζω το καπέλο, θεωρώ ότι δεν είναι κάτι εύκολο για έναν άνθρωπο. Όλοι έχουμε εννοείται ιδέες στην καθημερινότητα, αλλά να το... ψυχανεμιστείς, να το σκεφτείς, να το υλοποιήσεις και να το βάλεις μετά σε έναν κινηματογράφο, σε ένα θέατρο, είναι, θεωρώ, μεγάλο. Και αυτό στόχο, Κώστα, και θεωρώ αυτό που λες, είμαστε ερασιτέχνες, θεωρώ ότι κάνεις πολύ καλά τα βήματα που κάνεις και εμείς όλοι που σε παρατηρούμε, τουλάχιστον και εγώ τώρα καινούργια σε αυτή στην πορεία σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θεωρώ ότι... κάνεις πολύ προσεγμένα βήματα και αυτό το βλέπει ο κόσμος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα η ερώτησή μου προς εσένα. Mm-hmm. Επειδή υπηρετείς παράλληλα τόσο το θέατρο, mm-hmm. όσο και τον κινηματογράφο που αναφέρουμε πίσω, mm-hmm. τι σου προσφέρει η μεγάλη οθόνη ως μέσο έκφρασης σε σχέση με τη θεατρική σκηνή και αντίστροφα?
2: Και τα δύο, η αλήθεια είναι ότι έχουν ένα κοινό σκοπό. Να αγγίξουν το θεατή, τα συναισθήματά του, να τον προβληματίσεις, να αγγίξουν το θεατή, τα συναισθήματά του, να τον προβληματίσεις,

0: άλλον τρόπο για να το μεταδώσεις. Στο κινηματογράφο, από την άλλη, μπορείς να επηρεάσεις πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Με το μοντάζ. Είναι αυτό που λένε ότι μία ταινία δημιουργείται τρεις φορές. Μία όταν γράφεις το σενάριο, μία όταν τη γυρίζεις και μία όταν κάνεις το μοντάζ. Οπότε ξαναγράφεται όλη η ιστορία. Στο θέατρο είναι... Το θέατρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Η αμεσότητα είναι διαφορετική. Είναι λίγο συνεργασία με τον θεατή. Υπάρχει η θεατρική σύμβαση που λέμε. Οπότε είναι μια συνδημιουργία και είναι κάτι το οποίο το δημιουργείς για εκείνη την ημέρα, την επόμενη ημέρα που θα είναι η δεύτερη παράσταση, δεν θα είναι η ίδια όπως ήταν η προηγούμενη μέρα, η τρίτη μέρα δεν είναι η ίδια, δεν μοιάζει, οπότε έχει μια εφήμερη φύση.
1: Οπότε κάθε παράσταση είναι και διαφορετική.
0: Είναι και διαφορετική.
2: Έχει τη μαγεία
0: της. Αλλά για τον σκηνοθέτη νομίζω είναι λίγο περίεργο, γιατί δίνεις τις οδηγίες σου και μετά δεν μπορείς να επηρεάσεις το αποτέλεσμα. Μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο μπορείς να το επηρεάσεις.
2: Αυτό θα συμφωνήσω. Και κοίτα τώρα πώς θα σε κάνω νιώσεις ότι αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Π.χ. και για μένα. Ναι. Ως παιδαγωγός και καθηγήτρια, μπορώ να πω ότι λέει κάποιος, εντάξει, λέγανε οι παλιοί, ένα μάθημα λέει, το έχει κάνει πόσες φορές. Σας ομολογώ, ένα μάθημα και να το κάνεις την ίδια μέρα σε τέσσερις διαφορετικές τάξεις δεν βγαίνει με τίποτα το ίδιο.
0: Ναι.
2: Γιατί το κάθε μάθημα θα το ξεκινήσεις αλλιώς, θα υπάρχει σε σένα στο θέατρο, είναι ο ακροατής, θα είναι αυτός που θα δει την ταινία, και εσύ θα το αντιληφθείς αλλιώς. Σε μένα είναι ο μαθητής, το κοινό μου δηλαδή, είναι η τάξη μου. Οπότε κάθε φορά παρατηρώ ότι με μια μικρή σπίθα, μια μικρή λεπτομέρειά τους, μια μικρή παρέμβασή τους, που δεν την περίμενα εννοείται, γιατί το μάθημα μπορώ να το κάνω όσο πιο τέλειο θέλω, αλλά το παιδί θα μου το κάνει ακόμα καλύτερο από ό,τι το έχω φανταστεί.
0: Ναι, σκέψου λίγο και το ότι αλλάζουνε, το κοινό σου αλλάζει. Εννοείται. Κάθε φορά. Ναι. Δηλαδή το κοινό του Σαββάτου με το κοινό της Κυριακής μπορεί να φέρει άλλη ενέργεια, οπότε να αντιληφθεί αλλιώς την ενέργεια. Ο ηθοποιός δεν θα είναι ο ίδιος την Κυριακή που ήταν το Σάββατο. Έτσι. Γιατί η ενέργεια που παίρνει, αυτό υπάρχει λοιπόν, το πάρε δώσε. Γι' αυτό και λέω ότι το κοινό είναι συνδημιουργός, το θέατρο είναι συνδημιουργός.
2: Λίγο να μεταφράσω και για το γερμανικό μας κοινό. Ich habe jetzt Kostas die zweite Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, dass du arbeitest ja im Theater und beim Film. Was gibt dir die große Leinwand als Ausdrucksmittel und was die Bühne? Was kann dir die Bühne nicht geben und umgekehrt? Und Kostas hat sich auf die Zuschauer bezogen und meinte, er versucht natürlich bei beiden Medien jetzt in dieser Sekunde alles Mögliche an Emotionen wiederzugeben, an Eindrücken. Die beiden gewinnen ja das, sowohl Kino als auch das Theater. Aber im Kino, meinte er, ist der Regisseur, er kann viel mehr die Emotionen lenken und kann sich auf Kleinigkeiten fokussieren, wobei im Theater das nicht so leicht ist. Da aber, hat er gesagt, ist das ein lebendiges Gebilde, ein Geschehen, das zwischen dem Zuschauer und dem Schauspieler quasi, also es ist so ein Ping-Pong, meinte er, das nicht von alleine stehen kann. Heißt, nicht nur der Schauspieler, als auch, nicht nur er trägt die Verantwortung, dass alles gut ist, sondern auch der Schauspieler selbst mit dem Theater bilden diese Atmosphäre, die dann den Film zum Erfolg macht. Und da habe ich mich auch bezogen auf den Alltag. Ich als Lehrkraft natürlich kann dazu sagen, so wie er meinte, dass ein Film, obwohl er jetzt millionenmal gezeigt werden kann, hat natürlich nicht die gleiche Dynamik, denn die Zuschauer und natürlich die Menschen, die das dann beobachten im Theater, sind nicht die gleichen. Es kann mal so sein. Einerseits hast du die Dynamik, die kommt jetzt von den Leuten, die da sitzen und das verfolgen. Andererseits kann auch das Publikum anders sein und das vielleicht nicht so wahrnehmen, wie man das ja gerne hätte.
0: Τι ωραία που τα λες. Πάρα πολύ ωραία τα λες. Μπράβο.
2: Also, schräg, also ganz knapp, Kino kann man steuern, Theater ist just in time. Alles, was du siehst, Fehler passieren on time und kann nicht korrigiert werden und das bringt auch, glaube ich, die Magie.
0: Ακριβώς.
2: Αλέκος.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
3: Σταμάτα ρε Γιώργη, μην πίνεις άλλο. Άσε με ρε Πέτρο, άσε. Καταλαβαίνεις που τα έφτασα τα πράγματα. Για να μην βρίσκω λίγο θάρρος να εξηγηθώ από την αρχή στα ίσα με τα αδέρφια της. Και μου τα ρίχνει και η κυρία Πέργη. Καλή γυναίκα, δεν λέω, εντάξει, άνθρωπος.

0: Λοιπόν, ξανά και πάλι κοντά σας. Σήμερα μας πιέζει λίγο ο χρόνος και δεν μπορούμε να απολαύσουμε τον Κώστα έτσι πως θα θέλαμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία κουβέντα και εκτός μικροφώνου φυσικά. Έτσι, τι ωραία πράγματα μας μεταλαμπαδεύει σήμερα και πόσο μας δίνει πράγματα να καταλάβουμε, τα οποία δεν είναι και τόσο κατανοητά για όλους. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε μια ταινία και θεωρούμε είναι αυτό, είναι αυτονόητο. Αλλά το πώς παιδεύεται ξέρει μόνο ο σκηνοθέτης.
1: Εντάξει, μόνο για την διαδικασία, ρε παιδί μου, της δουλειάς από πίσω. Το νόημα ο θεατής. Την ναι. ουσία ο θεατής. Αυτό είναι και, και ο στόχος και ο σκοπός. Ο θεατής να το κρίνει, να το νιώσει.
0: Ναι. Από τις πολλές ερωτήσεις που έχουμε ετοιμάσει, εννοείται και εμείς, έχουμε και μία ιδιαίτερη που νομίζω, από ό,τι κατάλαβα, το κοινό μας θέλει να τη μάθει. Είναι απλή ερώτηση,
1: ναι.
0: αλλά νομίζω είναι όμορφη ερώτηση για σένα, για να σε γνωρίσουν και άνθρωποι καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ποια ήταν η πρώτη ταινία που είδες στη ζωή σου και σου έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη σου?
1: Πρώτη ταινία η οποία είδα και έμεινε ανεξίτηλη. Λοιπόν, αυτό το οποίο... δεν θα πω κάτι με Κουροσάβα και τέτοιο.
0: Μην τα πεις,
1: μπορώ... όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα μπω καν σε αυτό. Μπορώ όμως να θυμηθώ μία ταινία τη στιγμή που την έβλεπα και την επιστροφή την ώρα που γύριζα στο σπίτι, το τι συναισθήματα είχα και μου έκανε πάρα πολύ αίσθηση και εντύπωση, και αυτό μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά ήταν η Μούμια. Με τον Brendan Fraser και τη Rachel Weisz.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Μπορώ να θυμηθώ το πώς ένιωσα όταν την έβλεπα, μικρό παιδί βέβαια. Δεν ξέρω γιατί μου έχει μείνει από όλες τις ταινίες που έχω δει στον κινηματογράφο αυτή.
0: Ήταν το σενάριο που σε τράβηξε. Τι ήταν αυτό? Ήταν μια ιδιαίτερη ταινία.
1: Ιδιαίτερη ταινία. Είχε για μένα τα πάντα ήταν σωστά. Ήταν ένα καλομαγειρεμένο φαγητό. Φτιαγμένο, δημιουργημένο ακριβώς για να ψυχαγωγήσει. Και το πέτυχε σε μένα. Με το καλύτερο τρόπο πιθανό. Και θυμάμαι... Δηλαδή έχω αναμνήσεις ακόμα το πώς ένιωθα και το πώς επέστρεφα σπίτι και σκεφτόμουν την ταινία. Δεν έχει τύχει με άλλη ταινία έτσι. Τώρα που μου έκανες αυτή την ερώτηση, αυτό μου...
0: Δεν ξέρω, τώρα με έφερες πολύ πίσω, με έφερες λίγο στα παιδικά μου χρόνια.
1: Είναι κάποιες ταινίες οι οποίες σου μένουν. Δεν είναι ο στόχος να εντυπωσιάσουν ή να πάνε, ξέρω εγώ, για κάνες ή δεν ξέρω τι. Απλά είναι τόσο όμορφες, είναι ρομαντικές, τρυφερές και έχουν αυτό.
0: Έχουν τη μαγεία της εποχής τους, θα έλεγα. Με έφερες και εμένα τώρα χρόνια πίσω, ότι εγώ αυτή την ταινία την είδα με τους γονείς μου. Δηλαδή την είχαμε δει οικογενειακώς. Και θυμάμαι, είχα τον παπά μου συνέχεια ρωτήσει, αχ, τώρα τι θα γίνει. Είχα έτσι πολύ αγωνία. Εντάξει, εγώ εννοείται την είδα πολύ πιο αργότερα, δεν την είχα δει εννοείται στο νέο σινεμά, αλλά νομίζω ότι φαντάσου για να κατέφθασε και αργότερα να την προλάβω και εγώ να τη δω, να την χαρώ και εγώ όπως εσύ. Και τώρα, by the way, fun fact, παίζει και στο Netflix αυτή η ταινία. Εννοείται κάτι λέει και αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω, ναι, θα την ξανέβλεπω όμως αυτή η ταινία. Έχει το κάτι που λες και εσύ, νοσταλγία.
1: Νοσταλγία, αυτό το πράγμα. Και η ταινία η οποία νομίζω ότι σκηνοθετικά πιο συνειδητά κάτι μου δημιούργησε, κάτι μου άλλαξε, νομίζω είναι το Sunset Boulevard. Με την Gloria Swanson, η οποία, εντάξει, χρυσός κινηματογράφος του Hollywood εκεί. Αλλά για άλλο λόγο.
0: Εντάξει, μπορώ να το φανταστώ. Αλλά έχω εσένα, ποια είναι η ταινία, όχι ποια ταινία, μία ταινία που τώρα, ρε παιδί μου, σου έρχεται αμέσως στο μυαλό με αυτά που σου είπε με αυτή την πάσα που σου έδωσε τώρα ο Κώστας, έτσι που σε τραβάει, που λες δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή την
2: ταινία. Τώρα από τις τελευταίες ταινίες που έχω δει ήταν το Avatar το νούμερο 1.
0: Το Avatar.
2: Με είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ. Παραμύθι, οτιδήποτε ήταν η ιστορία, εντάξει.
0: Εντάξει, περνάει αλλά και τα κοινωνικά μηνύματα.
2: Όλα αυτά. Αυτό είναι άλλο.
0: Είναι άλλο,
2: αλλά
0: βέβαια.
2: Όλη αυτή η δημιουργία της εικόνας, της φαντασίας του συγγραφέα, μετά τα πλάνα που έχουν ήταν το κάτι άλλο, δεν μπορώ να
1: πω. Καλοδηλωμένη
2: ναι. Ταινία. Πάρα πολύ, πάρα Άξι, πολύ.
0: Νομίζω ότι έρχεσαι
2: τρεις ώρες σχεδόν.
0: Όχι, δεν είναι για την παραγωγή.
2: Η παραγωγή, ξέχασε.
0: Χρειάστηκε, θα να πω,
2: εντάξει, σίγουρο, εντάξει.
1: Εννοείται, ο James Cameron έτσι κι αλλιώς δεν κάνει ταινίες του ποδιού, είναι ολόκληρη διαδικασία και χρόνια. Δεν είναι, ακόμα και ο Τιτανικός που θεωρούμε ότι είναι μια ταινία, παιδί μου, ο οποίος έκανε από πίσω ολόκληρη ιστορική ανάλυση, αναζήτηση.
0: Μα έτσι γίνονται και σωστές.
1: Γι' αυτό και εξού και τα Όσκαρ, εξού και τα.
2: Και η επιτυχία που έχουν.
0: Ναι, σίγουρα. Κοίτα τώρα πόσες γενιές έχουν περάσει από τον Τιτανικό, ο οποίος είναι παραγωγή του.
1: 98, 97, 98.
0: Είναι το 90 ή τα τέλη του 90, κάπου εκεί γύρω. Και ορίστε, φτάσαμε τώρα στο 2026 και ακόμα αυτή η ταινία είναι αυτό που λέμε. Αχ, δεν ξέρεις το Τιτανικό. Και σπέβδουν όλοι να τη δουν άσχετα από το. Εντάξει, δεν είναι τώρα με όλα τα special effects που έχουμε τώρα και. Αλλά έχει αυτό που λες και εσύ, έχει μια νοσταλγία, ένα ρομαντισμό.
1: Αυτό.
0: Σε πάει, σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή.
1: Πόσο σημαντικό είναι για μια ταινία να το κάνει αυτό το.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν ξέρω, Κώστα, το έχεις και εσύ αυτό. Μπορώ να σου πω, όχι μόνο ταινίες, αλλά και σειρές, από τις οποίες μπορεί να εμπλούτσε και το λεξιλόγιο μου. Μα δηλαδή να έχω ακούσει και να πω, ξεστή, δεν το ξεχνάω ποτέ γιατί το έμαθα από εκεί ή από το παραπέντε ή από όλες αυτές και τις ελληνικές και τις ξένες εννοείται.
1: Αυτό βέβαια θα το κάνουμε θέμα για την επόμενη φορά, το οποίο είναι για τις σειρές. Αλλά το Κωνσταντίνου Κελένης για παράδειγμα έχει μεγαλώσει τώρα και έχει δημιουργήσει.
0: Ποιος δεν έχει φάει σημερινό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έχουν, όλοι μας συνδέει.
1: Έχουν διαμορφώσει πλέον το ελληνικό του χιούμορ κατά κάποιο τέτοιο για τις επόμενες γενιές.
0: Και ήταν και τολμηρό, Κωνσταντίνου Κελένης δεν έλεγε.
1: Όλοι ξέρουμε, όλοι ξέρουμε. Είναι ένας κώδικας επικοινωνίας.
0: Επικοινωνίας.
1: Είναι μια γλώσσα κοινή που έχουμε.
0: Κώστα, θα σε ξανάχουμε. Τι άκουσα τώρα. Να χαρούμε με τον Αλέκο.
1: Ευχαρίστως.
0: Να ξέρεις, έχω πάρα πολλά ετοιμασία για σένα. Δυστυχώς πρέπει εδώ να πούμε στο σημείο αυτό εγώ και Αλέκος πόσο θα θέλαμε να μπορούσαμε λίγο να ήταν λίγο μεγαλύτερη αυτή η εκπομπή, να δείτε αυτή τη μαγεία που μας μιλάει ο Κώστας. Να μπορούσατε έτσι να την δείτε και να την ακούσετε με τα μάτια σας, αλλά χαίρομαι.
1: Εγώ χαίρομαι γιατί.
0: Που ήσουν κοντά μας σήμερα, ευχαριστούμε για το
2: χρόνο. Κώστα, μη στεναχωριέσαι, θα σε προστατεύσω την άλλη φορά, να μην μιλάει τόσο πολύ.
1: Τα λέει πολύ ωραία.
0: Αγαπητοί τηλεθεατές, εγώ ξέρετε τι λέω. Εγώ θα τα αφήσω όλα στον Αλέκο την άλλη φορά. Έτσι. Δεν θα τον βοηθήσω καθόλου εδώ. Να δω τι θα κάνει, που λέει ψέματα. Τον βλέπω χαμογελάει και από τα μουστάκια του που είναι εδώ. Το ψεύτη.
2: Ναι. Θα το δεις. Θες να το κάνεις, κάντο. Κανένα πρόβλημα.
0: Ποτέ, δεν αφήνω εγώ ποτέ την ομάδα μου.
2: Λοιπόν, ωραία. Ας περάσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Έτσι λίγο να το χαρούμε, όπως το χαρήκαμε και στην ταινία.
3: Ήτανε κάποιος άνθρωπος όπου δεν είχε γνώση. Πέτουσε τα χρυσόφλουρα

0: Νίκο, ποια ήταν η ερώτηση που ήθελες να κάνεις στον Κώστα? Κάτι είπες τώρα, τι είπες, δεν το πρόλαβα.
1: Ποια ερώτηση?
2: Ποια ερώτηση?
1: Λοιπόν, μπορώ να πω ότι είναι μια ερώτηση που έτσι, να έρχεται τέτοιο.
0: Για πες.
1: Όλα καλά, όλα ωραία.
2: Ναι.
1: Με τα γυρίσματα, με τα... Δεν ανέφερες τι φαγητό τρώγαμε.
0: Απαπα, αυτά είναι τα παρασκήνια, ε.
1: Ναι, βέβαια,
0: να τα πούμε και αυτά.
1: Πόσο πολύ γελούσαμε, ειδικά τουλάχιστον ήμουνα στη δικιά μου, στο δικό
0: μου. Αυτό δείχνει τον bonding μεταξύ σκηνοθέτη και.
1: Αλλά δεν ήμουνα μπροστά σε να. Όλα, εκτός και της. Και του Ομέρ με τη Δέσποινα, εκεί ήμουν μπροστά.
0: Για να μάθουμε. Γιατί και εγώ δεν το ξέρω.
2: Εγώ θα απαντήσω με ερώτηση πάνω σε αυτό. Αλέκο, πόσο καιρό έκανες να ξαναφάς μουσακά από τότε?
1: Δεν έτρωγα, αλλά νομίζω ότι η μικρή η ασπασία.
2: Η άσπα.
1: Πρέπει να μην έφαγε για ένα χρόνο.
0: Τι έγινε με αυτόν τον μουσακά?
2: Αυτός ο έρμος ο μουσακάς. Πάμε, ξαναπάμε, ξαναπάμε. Στην αρχή υπήρχε ο ενθουσιασμός, οπότε τρώγανε καλά κομμάτια. Ήταν πώς ήταν με την ταινία με το Βέγκο, που έκανε το διαφημιστικό με τα μακαρόνια και ξεκίνησε πεινασμένος και έτρωγε και έτρωγε και μετά κατέληξε στο νοσοκομείο. Κάπου προς εκεί καταλήξαμε.
0: Κοίτα, εγώ δεν είχα τύχει πολύ, είχε ακόμα να έχω την χαρά. Τι ήταν και homemade, δηλαδή.
2: Homemade.
0: Και αν η
2: Νάνση, νομίζω η Νάνση το είχε φέρει. Με ένα πατώμε.
1: Κι εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι, αυτές είναι όμορφες στιγμές που σας δένουνε. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον καλεσμένο μας.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί έμαθα ότι θα ξανασυναντηθούμε στο ραδιόφωνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, για όλα σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ για την όμορφη συζήτηση.
0: Για τον Αλέκο, φυσικά πάντα με τη μουσική του μας μαγεύει και μας καθοδηγεί. Να υπενθυμίσω, η επόμενη εκπομπή μας θα είναι στις 11 Νοεμβρίου. Σας περιμένουμε πάλι ζωντανά μαζί με τον Κώστα τον
2: Μπάντζιο,
0: την Κατερίνα και τον Αλέκο. Και την άλλη φορά με τη χαρά. Χαίρομαι πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Γεια σας.